0: Αγάπες Ονιά στο Παγκράτη.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα.
3: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μέντα 88.

0: Μέντα 88.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Είμαι ο Φίβος Δελιβοριάς και είσαι στο Μέντα.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω, σαν διφραγκάκι τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

γίνουν παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: τραγούδια που μας ενώνουν.
1: Μέντα 88.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

Mentor.

Τάσου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

πιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

ατζέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σ'

0: Μέντα 88.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Όλα σε θυμίζουν.
1: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ketmater.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.

0: Καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Είναι η τρίτη περίοδος της ζωής μου. Η πρώτη ήταν με την Οπισθοδρομική Κομπανία. Η δεύτερη είναι με τον Νίκο τον Ξηδάκη και τον Σταμάτη τον Σπανουδάκη που με καλούν να πω τραγούδια τους. Και το μένω εκτός έρχεται μετά, είναι η τρίτη περίοδος που εκεί φτιάχνω καλλιτεχνικά το δίσκο μόνο μου. Είναι κομβικός δίσκος για μένα. Είναι ένας δίσκος που αγαπήθηκε πάρα πολύ. Είναι ήδη εδώ όσα μετράω από τα τραγούδια είναι πολλά από το μένω εκτός. Και μου δίνει και ένα στίγμα πώς θα προχωρήσω από εκεί και μετά.
0: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88. Μέντα.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Fjord, χρυσός φοινικάς στο Φεστιβάλ Κανών. Όταν η έφηβη κόρη μιας οικογένειας εμφανίζεται στο σχολείο με μόλοπες, μια ολόκληρη κοινότητα αρχίζει να αμφισβητεί όσα θεωρούσε δεδομένα. Οι υποψήφοι για Όσκαρ Ρενάτε Ρέινσβε και Σεμπάστιαν Στάν πρωταγωνιστούν στο Fjord του Κριστιάν Μουγγίου. Fjord, 19 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Spenzos Film.
4: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.

0: Καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Πολλοί μου λένε πως η εισαγωγή του τραγουδιού είναι κλεμμένη από το Street Spirit των Radiohead. Το έχουν γράψει και σοβαρά περιοδικά. Έχουν δίκιο, κατά το ίμιση. Η εισαγωγή είναι πράγματι κλεμμένη, αλλά από άλλο τραγούδι.
2: Μα είναι τα χρόνια ένα δοχείο, ένα φτηνό ξενό.
0: Μέντα Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Μίκη City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
5: Μέντα 88.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Ένα τραγούδι το οποίο για κάποιο λόγο εγώ πάντα νόμιζα ότι είναι παραδοσιακό όταν το είχα πρώτα ακούσει. Τελικά έμαθα όταν το είπα ότι δεν ήταν παραδοσιακό, ότι ήταν ένα ερωτικό τραγούδι γραμμένο από τον Παντελή Θαλασσινό και που εξαιτίας του τραγουδιού του συγκεκριμένου ανακαλύψαμε ότι υπάρχει μάλλον και μια μακρινή συγγένεια. Είμαστε μακρινά ξαδέρφια με τον Παντελή.
0: Μέντα Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr.
2: Μέντα 88.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
1: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
2: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
3: Λυσιστράτη είσαι.
2: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
2: 21 και 22 Αυγούστου.
0: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Και όχι μόνο.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Λίνεα Στρώμ. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Λίνεα Στρώμ. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είμαι ο Κώστας Μακεδόνας και ακούς Μέντα 88.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Αυτό το τραγούδι είναι καθόλου κρύαν του Αντρέα του Τσιλιφώνη. Το έγραψε για να το τραγουδήσω για την ταινία του «Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται». Ο ήρωας του, ο Καλαβρούζος, ήταν ένας μηχανόβιος τύπος στην ταινία, Λούμπεν στοιχείο θα έλεγα. Και γι' αυτό στο τέλος λέει «Δεν με νοιάζει απαγοήτευση, όχι απογοήτευση». Αυτό στην αργό θα μπορούσα να πω, δικαιολογείται. Κι έτσι δέχτηκα να το πω απαγοήτευση.
2: Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το Θεό.
0: Μέντα Icons με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο menta88.gr.
3: Μέντα 88.
4: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: χέρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Μεταμορφώνομαι και γίνομαι ό,τι θέλω. Μόνο τα μάτια μου μπορεί να δει κανείς και από εκεί να καταλάβει αν μπορεί τι είμαι. Μπορώ έτσι να βαδίζω μέσα στους δρόμους χωρίς να με γνωρίζει κανείς, να μπαίνω στα σπίτια και να γελάω με αυτούς που είναι λυπημένοι ή να χτυπάω αλίπητα αυτούς που με αγαπάνε και δεν μου το είπανε ποτέ.
2: Το χρυσό κουρέλι που στα μαλλιά της φόραγε είναι φέλη.
0: Μέντα Icons με τη Χάρη Αλεξίου στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogee Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Είμαι ο Θοδωρής Βουτσικάκης και είσαι στον Μέντα 88.

0: έγραφες χωνιά στο Παγκράτη.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Και εκεί είχε κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση αυτό το πρώτο άλμπουμ τότε με το Σταμάτη το Σπανουδάκη, όπου είχαμε πει κιόλας στην ακτή. Αλλά μετά έρχεται αυτό το τραγούδι που γίνεται κλασικό. Γίνεται κλασικό, το τραγουδάνε κι άλλοι ερμηνευτές. Εννοώ ότι το ζηλέψαν κι άλλοι και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ένα τραγούδι που δεν το λέω στα live σχετικά μόνοι μου, το λέτε κυρίως εσείς. Και είναι αυτή η κομβική συνάντηση με το Σταμάτη το Σπανουδάκη. Δύο άλμπουμ παρέα.
3: Ζωή που δεν μοιράζεται, είναι ζωή κλεμμένη.
1: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr.
4: Μέντα 88.
5: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
6: Fjord. Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ Κανών. Όταν η έφηβη κόρη μιας οικογένειας εμφανίζεται στο σχολείο με μόλοπες, μια ολόκληρη κοινότητα αρχίζει να αμφισβητεί όσα θεωρούσε δεδομένα. Οι υποψήφοι για Όσκαρ Ρενάτε Ρέινσβεκ και Σεμπάστιαν Στάν πρωταγωνιστούν στο Φιόρδ του Κριστιάν Μουγγίου. Φιόρδ, 19 Αυγούστου στους κινηματογράφους, από τη Σπέντζος Φιλμ.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders Classic Clean 330 ml μόνο 3,47. Skip XXL μόνο 8,99. Και Kleenex Spray σε χρυσές τιμές. Σουπλίν Ultra 55 μεζούρες μόνο 3,59. Γαλαξίας.
8: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: χέρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και σε στίχους του Νίκου Γκάτσου. Το έγραψαν λοιπόν δύο άγιοι του σύγχρονου πολιτισμού μας, αν αυτός υπάρχει.
2: Αν ακούσαν οι αρχόντι του παιδιού την αφοβιά.
0: Μέντα Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: Μέντα.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα, μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Κάθομαι με το φίλο μου, το Βασίλη το Μακρυμίχαλο, τότε σε ένα μπαράκι. Έχουμε χωρίσει και οι δύο, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πιει και λίγο παραπάνω. Και φωνάζω τότε τη σερβιτόρα και την παρακαλώ οπωσδήποτε να μου δώσει το μπλοκάκι που κρατάει τις σημειώσεις της. Και αυθορμήτως τότε μου βγήκε αυτή η ανάγκη να πω για αυτή την αγάπη που μπορεί να σε κάνει να χωρίσεις από τον άνθρωπο, αλλά στην πραγματικότητα να μην σταματάς να τον αγαπάς. Αλλά πρέπει να χωρίσεις γιατί δεν έχεις άλλες επιλογές, γιατί έτσι πρέπει να συνεχίσει η ζωή σου. Και αυτό ακριβώς ήθελα να πω με το «Έλα και κόψε με στα δυο».
2: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Menta Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr. Menta 88.
3: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσκιουτζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
7: Menta 88.

Μέντα 88.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Εγώ είχα μια πετρεία από πολύ νεαρό παιδί. Διάβαζα ποιήση ακατάσχετα και ελληνική και ξένη. Μάλιστα κάθε ένα μήνα περίπου πήγαινα στο βιβλιοπωλείο Χνάρη στην Οδό Ακαδημία στο Στενάκι μέσα και ρώταγα το φίλο μου αν βγήκε τίποτα καινούργιο σε ποιήση. Μου είπε έχω ένα. Λεγόταν Εσωτερικό Ταχυδρομείο. Το πήρα, το ξοφίλησα και με μεγάλη μου έκπληξη είδα ότι υπήρχε μέσα και το φοβάμαι. Πήγα στο Αχμαρία λοιπόν που είμαστε τότε με τον Ζουγανέλη και κάναμε πολύ παρέα και ήξερα ότι ο Ζουγανέλης έχει την ευχαίρεια να γράφει μουσική και κάτσαμε και το φτιάξαμε.
2: Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα.
0: Μέντα Icons με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Φιόρδ, χρυσός φοίνικας στο Φεστιβάλ Κανών. Όταν η έφηβη κόρη μιας οικογένειας εμφανίζεται στο σχολείο με μόλοπες, μια ολόκληρη κοινότητα αρχίζει να αμφισβητεί όσα θεωρούσε δεδομένα. Οι υποψήφοι για Όσκαρ Ρενάτε Ρέινσβε και Σεμπάστιαν Στάν πρωταγωνιστούν στο Φιόρδ του Κριστιάν Μουγγίου. Φιόρδ, 19 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Σπέντζος Φιλμ.
11: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και είσαι στο Μέντα 88.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Και περπατάει μέσα στη νύχτα μόνος και πάει. Τα βήματά του ακούγονται, ο δρόμος είναι βρεγμένος. Ακούγονται πολύ δυνατά. Και ψάχνει αυτή την εικόνα. Αυτή θέλω να τη ζήσω. Αυτή θέλω να τη δω. Αυτή την έκανα τραγούδι. Τι ψάχνει αυτός, πού πηγαίνει, γιατί είναι τόσο όμορφος. Είναι τόσο όμορφος. Κάτι ψάχνει, μήπως εμένα.
2: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Menta Icons με τη Χάρης Αλεξίου. Στο menta88.gr.
3: Menta 88.
4: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Menta 88.

Την είδα στεκότανε και νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Τις έψαχνα τα λαϊκά τραγούδια, έψαχνα τις διασκευές. Ήταν κάτι το οποίο αγαπούσα πολύ. Ένα τραγούδι που ακούγεται πια σχεδόν μόνο με τη δική μου την εκτέλεση. Είναι ένα τραγούδι αριστουργηματικό, βαθιά συναισθηματικό. Και από την πρώτη φορά που το είπα, το αγαπήσατε και μείνατε μαζί και το τραγουδάγαμε παρέα.
0: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
2: Μέντα.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου
5: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και είσαι στο

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Ποια είναι η ιστορία του κάθε τραγουδιού? Αυτή που νομίζει ο δημιουργός του ή αυτή που ηχεί στην καρδιά του κάθε ακροατή και της κάθε ακροάτριας? Ένα τραγούδι είναι χιλιάδες τραγούδια, όσα και οι άνθρωποι που το βάζουν στη ζωή τους.

0: τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Menta 88.
1: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
0: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: γίνεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Μέντα 88.

0: χέρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Πρόκειται για μια μπαλάντα γραμμένη στην πραγματικότητα στη σοφίτα του σπιτιού του στο Πειραιά, σε ένα μικρό αποθηκάκι που είχε με Ελενίτ. Δεν μπορέσαμε να ξαναβγάλουμε το ίδιο κλίμα στο στούντιο, γι' αυτό κρατήσαμε την πρωταρχική ηχογράφηση και τη διάσημη φυσαρμόνικα μέσα στο CD την παίζει ο Αχιλλέας Περσίδης, ο κιθαρίστας. Ναι, έπαιζε και φυσαρμόνικα.
2: Θα είμαι κάπου εκεί κοντά, ο φύλακας, ο άγγελος.
0: Menta Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr. Menta 88.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
4: Fjord. Χρυσός Φοίνικας στο Φεστιβάλ Κανών. Όταν η έφηβη κόρη μιας οικογένειας εμφανίζεται στο σχολείο με μόλοπες, μια ολόκληρη κοινότητα αρχίζει να αμφισβητεί όσα θεωρούσε δεδομένα. Οι υποψήφοι για Όσκαρ Ρενάτε Ρέινσβε και Σεμπάστιαν Στάν πρωταγωνιστούν στο Φιόρδ του Κριστιάν Μουγγίου. Φιόρδ, 19 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Σπέντζος Φιλμ.
5: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
6: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
5: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
6: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
5: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
6: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
5: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
6: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούμε Μέντα 88.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Ο μαύρος γάτος είναι ένας άνθρωπος βέβαια που δεν υπάκουε το σύστημα και στο τέλος το σκοτώσανε. Τα μάτια κάπως παίξανε στην τουφεκιά. Αυτό το τραγούδι το άκουσα με αφορμή το Λουίζο. Γιατί ο Λουίζος μας έφερε σε επαφή με το Θανάση τον Παπακοσταντίνο.
2: Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός.
0: Menta Icons με τον Βασίλη Παπακοσταντίνο στο menta88.gr.
3: Menta 88.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιου Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
8: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
3: Menta 88.

0: Μέντα 88.
1: Μέντα.
2: Πίσω από το φως της μουσικής

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Το έχουμε ανάγκη το παράπονο, ρε φίλε μου. Τα λες και σου περνάνε. Τον βάζεις απέναντι τον εαυτό ως αδικημένο, τεράστιο, γίγαντα και αρχίζεις. Αρχίζεις. Τα λες και μετά γίνεσαι μικρούλης. Ελαφρύς, ωραίος.
0: Μέντα Icons με τη Χάρη Αλεξίου στο menta88.gr. Μέντα 88.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
2: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: 21 και 22 Αυγούστου.
1: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
3: Και όχι μόνο.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Πώς.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Και είναι ουσιαστικά το τραγούδι με το οποίο ξεκίνησα να κάνω περιοδία στο εξωτερικό σε ξένα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Είναι εκεί που το τραγούδι που οδηγεί επί της ουσίας να κάνω το εξώφυλλο του Folk Roots και από εκεί να ξεκινήσουν τα φεστιβάλ του Peter Gabriel και όλη η βόλτα μετά όλα αυτά τα χρόνια που έχω κάνει στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν για μένα ένα σημαντικό, πολύ σημαντικό τραγούδι.

0: Menta Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Menta 88. Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasjutsik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
1: Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και είσαι στο Menta 88.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: χέρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Η μοναχική του πορεία μου θύμισε τα συνεχή, ασταμάτητα βήματα της ανθρωπότητας μέσα στους αιώνες, που μέσα από τον πόνο, τον κόπο, την ευχή, την ελπίδα, προχωρά προς το άγνωστο, θέλοντας να φτάσει το άφταστο.

0: Κοινό Ιωαννίδη στο menta88.gr.
1: Menta 88.
2: Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου? Το καλοκαίρι είναι ακόμη εδώ. Ναι, αλλά και οι εκπτώσεις Bed & Bath είναι ακόμη εδώ. Και με τέτοιες προσφορές έχω τα καλύτερα σχέδια για να ανανεώσω όλο το σπίτι. Βαμβακερά σεντόνια σε τριών τεμαχίων από 29 ευρώ. Απαλές πετσέτες σε τριών τεμαχίων από 14 ευρώ. Έξυπνα μαξιλάρια από 19 ευρώ. Αφράτα παπλώματα από 40 ευρώ. Υβριδικά στρώματα από 450 ευρώ. Επώνυμα, μοντέρνα και πιστοποιημένα, όλα με την ποιότητα Bed & Bath. Τελευταίο δεκαήμερο εκπτώσεων στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φάγε το Tal Split Cups μόνο 1,66. Μπραζίτα καφέδες σε χρυσές τιμές. Ελληνικά κελάρια. Αγιοργήτικο μόνο 6,23 και μοσχοφύλερο μόνο 5,88. Γαλαξίας.
5: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Η Αρβανιτάκη μου είχε πει ότι πίστευε ότι θα έπρεπε να το βγάλουμε το τραγούδι είτε υπόσχεση είτε όρκος. Τελικά εμείς το βγάλαμε το τσιγάρο. Ο τίτλος ανήκει στον Τάσο το Φαλιρέα. Για να τα λέμε και αυτά. Τα καλά είναι αυτά, ότι μπήκε στα σπίτια, ότι αγαπήθηκε υπερβολικά, ότι ακόμα και σήμερα ο κόσμος το λατρεύει. Στα κακά είναι ότι το τσιγάρο κάνει κακό, παιδιά.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, έτσι μια ζωή θα σα.
0: Μέντα Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr. Μέντα 88.

0: κανονικά στο ανανεωμένο Αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Φιόρδ, χρυσός φοίνικας στο Φεστιβάλ Κανών. Όταν η έφηβη κόρη μιας οικογένειας εμφανίζεται στο σχολείο με μόλοπες, μια ολόκληρη κοινότητα αρχίζει να αμφισβητεί όσα θεωρούσε δεδομένα. Οι υποψήφοι για Όσκαρ Ρενάτε Ρέινσβε και Σεμπάστιαν Στάν πρωταγωνιστούν στο Φιόρδ του Κριστιάν Μουγγίου. Φιόρδ, 19 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Σπέντζος Φιλμ.
2: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Είμαι ο Πάνος Μουζουράκης και είσαι στο Μέντα 88.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πένια.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Με φωνάζει μια μέρα η Δήμητρα η Γαλάνη και μου λέει, ρε Βασίλη, νομίζω ότι έχω βρει ένα τραγούδι που σου πάει πάρα πολύ. Και έτσι μου το βάζει με τον Λούτσιο Μπατίστη. Εγώ δεν τον ήξερα τον Λούτσιο Μπατίστη, αλλά αυτό ήταν η αφορμή να ψάξω να τον γνωρίσω καλύτερα και να ακούσω πάρα πάρα πολλά τραγούδια.
1: Μέντα Icons με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο menta88.gr.
3: Μέντα 88.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Φινλάνδια βότκα 700 ml μόνο 14,30. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Βίκος κόλλα 6x330 ml μόνο 2,30. Άξα ποσμητικά, αφρόλουτρα και προϊόντα τέζα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Χόρεψε, λέδε το παιδό.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: 16 Ιανουαρίου ήταν που έπιασε για πρώτη φορά το μικρόφωνο πριν 55 χρόνια. Ευχαριστώ που με φέρατε εδώ. Ευχαριστώ που διαλέξατε τα τραγούδια μου, που μου δώσατε μια αφορμή πάλι για να επικοινωνήσω μαζί σας. Μέντα, να σε καλά, όχι μόνο να σε πίνουμε αλλά και να σε ακούμε.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Μέντα Icons με τη Χάρης Αλεξίου στο menta88.gr.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτάσει

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Καλέσαμε τον Άρα από την Αμερική. Είχα ήδη διασκευάσει το Μένω Εκτός και το Δυνατά και μετά αποφάσισα να κάνω ένα ολόκληρο δίσκο με τον Άρα Τζιτζιάν. Τον βρήκα στην Αμερική, ήρθε στην Ελλάδα, του κάναμε ειδικές μεταφράσεις για τους στίχους του Μιχάλη Τουγκανά, όπου αγαπήθηκαν πολύ μεταξύ τους. Και βρισκόμασταν σπίτι, βάζαμε τραγούδια, διαλέγαμε και θυμάμαι ότι ένα από τα πράγματα τα οποία τον εντυπωσίασε πολύ και εμένα με συγκίνησε πολύ είναι ότι από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όταν ήρθε στην Ελλάδα τον πήγαμε στο νεκροταφείο των Αρμενίων.
2: Τα κορμιά και τα μαχαίρια άντε κάποτε αλλάζουν χέρια.
0: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.

ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Το πρόγραμμα κρατούσε πολλές ώρες και όταν τελείωνε καθόμασταν η ορχήστρα και πίναμε μπύρες μέχρι το ξημέρωμα. Ένα πρωί λοιπόν, μετά το χάραμα, επιστρέφοντας στο σπίτι, έγραψα το πρώτο μου λαϊκό τραγούδι. Όσα η αγάπη ονειρεύεται.
2: Όσα η αγάπη ονειρεύεται.
0: Μέντα Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
4: Μέντα 88.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.

0: χέρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Το πρώτο τραγούδι που μου έδωσε η Αβανθία και ο Παναγιώτης με το Δαβαράκι να τραγουδήσω, να το κάνω demo, ήταν η Αλεξάνδρεια. Όταν με άκουσε ο Δαβαράκης να το τραγουδάω, μου λέει «Από πού είσαι εσύ?» Κοίταξε, του λέω, η καταγωγή μου είναι από το Χανδρινό, ένα χωριό έξω από την Πύλο, στη Μεσσηνία. Δεν είσαι από εκεί, πάρ' τη μάνα σου τηλέφωνο. Παίρνω τη μάνα μου τηλέφωνο, σηκώνει ο Δαβαράκης, λέει, κυρανίκη, ο Άρης ο Δαβαράκης, είμαι ο στιχουργός. Α, χαρούλες η μαμά μου, γιατί τον ήξερε. Λέει, από πού είσαι? Και του λέει, κοίταξε, του λέει, εγώ είμαι από τη Σέριφο, αλλά μεγάλωσα και γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια. Εκεί τελειώσαν όλα.
0: Μέντα Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr. Menta 88.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
5: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μέντα 88. Μέντα.

λανιασμένο μες στο κρύο σαν λάθος που δεν το παραδέχεται κανένας, γυρνάει και ζητά τη ζεστασιά σου.

ταλέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ από όλα εκεί μέσα

στα μάτια μου, στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Μάνος Λοΐζος, ο πιο τρυφερός άνθρωπος που έχω γνωρίσει σε αυτό το συνάφι. Έχω πει ότι αν δεν ήμουν γιος του πατέρα μου, θα ήθελα να είμαι γιος του Μάνου Λοΐζου. Το έχω πει αυτό παλιά.
2: Σ' ακολούθω.

0: Παναγιώτη.
1: Menta Icons με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο menta88.gr. Menta 88.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Menta 88.

0: Μέντα 88.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Παλανό κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

κεφάλια θα τα πάρει το κύμα. Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.